Καλώς σας βρίσκω φίλοι μου, φίλοι και αγαπημένοι, καλησπέρα. Στη λαϊκή μουσα και στην εποχή που ήταν ελλιπής το ψωμί, εκεί μακριά στην Ήπειρο, ο γονιός στο νεαρό γόνο του χτυπούσε στο πίσω μέρος της κεφαλής με την ευχή άντε και στην πόλη Κουλουρτζής. Να πάει στα ξένα για να έχει νταβά στο κεφάλι, μπόλικα σου σαμίσια κουλούρια, να γυροφέρνει στη στράτα, τίμια και ειλικρινά, να πουλήσει τα κουλούρια. Στην εδώ κοντινή χώρα, οι γονείς δεν χτυπάνε τα παιδιά στο κεφάλι με την ευχή στην πόλη Κουλουρτζής, αλλά ένα επάγγελμα πρώτου Χριστάρα εποχής. Τα στέλνουν από τα φτωχά χουριαδάκια στις κοντινές πολιτείες για να βγουν στη στράτα λυκνιζόμενα και μπογιατισμένα επί χρήμαση γυναικό στο κυκλίδωμα. Φτηνά λίγα ρουχαλάκια, ένα ξεγύμνωμα για έλξη γεροντάδων να κορέσουν τα όνειρά τους. Ένα μπιτ παζάρ σαρκός νεανίδος για να βοηθήσει την οικογένειά τους. Φυσικά πίσω βρίσκεται ο Νταΐς Νταβατζής, όπου παίρνει τα δικά του ποσοστά και διακινεί την πραματιά. Τα κοριτσάκια ψαρεύουν στη ξηρά λιθρίνια με πορτομανέ και τραβούν την πελατεία για υγρά νουθελευμένα όπου περνούν τα ποσοστά στα πόσα ποτά ξοδιάσουν. Η δίθεν βαρόνη της Αυστραλιανής μαγιά και σκέτο χαβαλέ πληρώνουν τα ποτά σύν τη συμφωνία για διπλή καριόλα με τα επακόλουθα. Το κόστος ανάλογα που θα τσιμπήσει ο Χάνος από 60, 100, 200, 300 και βάλε. Μια βιομηχανία χωρίς κεφάλαιο και εργασιακά, παρά το κράτος μυστηριωδώς έχει το πάνω χέρι. Έτσι ετησίως ο τζίρος κυμαίνεται στα 8 δισεκατομμύρια. Σωστά ακούσατε. 8 δισεκατομμύρια απλά μαθηματικά, 1 εκατομμύριο την ώρα. Έτσι μικρή τρανή στο κυκλίδωμα της πουτανιάς με όλα τα δεινά που θα ακολουθήσουν. Στα βίτσια του κάθε γεροπόρνου και μαλάκα να πληρώσει χρήματα που δεν έχει γνώση, μετά από ένα μπουκαλέλι φτηνό ουίσκι και στη γύμνια κάποιες 15χρονης τσερκέζας και τα υπόλοιπα δεν τα έχει δει ο Χριστάρας και κανένας πατροκλήδης με αγιασμό να γλιτώσει τη νεαρή πόρνη ώστε να βρει την οδό επιστρέφοντας στο δρόμο που δεν έχει γυρισμό. Στην τρανή κάποτε και δυνατή χώρα της Δύσης, όπου κατέληξε στη φτωχή στράτα και στην ακολασία για να σακατεύει κρατήδια, η γέρικη διοίκηση να μας δείξει την τρανή πτυχή και τα παλιά καν-καν με τις χορεύτριες να δείχνουν τα οπίστια τους. Έσφαξε, έσφαλε, μήτε τα βεγγαλικά πήραν φωτιά να βγουν στον ουρανό και το πλήθος να φωνασχεί «Ω, ω, τίποτα από δάφτα». Μερικά του αέρος πέρασαν με γρηγοράδα και η γεροντική φυσιογνωμία του οίκου του Λευκού απλώς μια από τα ίδια φτωχικής προελεύσεως. Η μεγάλη γκλαμουριά της 7ης τέχνης σχεδόν απούσα. Τα βλέμματα είχαν πέσει κάπου αλλού σε άλλο γάμο και τα μέσα πήραν στροφή ζερβά. Κάπου πήραν οι οφθαλμοί μου ότι ο Τραμίδης τράβηξε όχι πιστόλι, αλλά λόγια για τους κομμουνιστές. Αμάν μπρε παιδί, έχετε ανακατώσει τόσες φορές, πολλές φορές το φιάσκο της κομμούνας. Τα δικά σας εξευτελισμένα να έχετε μακελέψει τους φτωχούς λαούς. Δεν τα έχετε πει, τα έχετε κρύψει, τα παραχώσατε ρηχά και σίγουρα. Καμιά σκύλα θα τα ξεπαραχώσει μια των ημερών και τότε μουσιού τσαλακωμένος θα μας βγεις έμπροσεν κάποιας κάμερας να ματσαλάς τα λεχθέντα. Ωραία,
Έχει στρανό και βαρβάτο πορτομανέ, αλλά αυτά δεν σε δίνουν καμιά μα καμιά ανθρωπιά και γνώση. Καθότι η λαϊκή μουσα μας διδάσκει ότι ο παράς κάνει τα γαδούρια κόσμο. Ο Λούρμαν μουσιού της ξεχαρχάλωτης Αμερικάνας, καθότι το όλο σας πνεύμα είναι το ρημάδι εξάσφαιρο όπου διαφθεντεύει την αγέλη και τα λοιπά εγώ πρόβατα. Και τους βακέρους, τον κοσμάκι τον έχετε στα δουλικά τεκμεριωμένο και ερωτώ σας μουσιού με τους υπόλοιπους της καραγκιόζικης επιστήμης ως πότε θα σκοτώνετε τους λαούς. Ένα ρίχτερ 7 και τα έφκεσε τραπουλόχαρτα. Τώρα ψάχνουν με τα φτιάρια να βρουν την οικογένειά τους. Έσχος, δολοφόνοι, κακούργοι. Συν όλα αυτά έκαμε και το θαύμα όχι της Κανάς για μερικές στάμνες είδωρ, αλλά πήγε στο τρανό της Φούφα και του είπε το μυστικό στο αυτή. Αυτή τη φορά στο Ζερβί, καθώς ο αλητήριος παίχτης ξεδιάντροπα με μια γλίστρα κλαδεύει τον αντίπαλο. Είναι φανάρι χωρίς φως. Έτσι ο διαιτητής τραβά την κάρτα κόκκινη. Εδώ αγριεύει το φτωχό σε πνεύμα προεδρίσκο και του ζητά να ακυρώσει την ποινή. Ξεφτύλα, απλησιά και μπερδεμένη η όλη δουλειά. Κανονικά ο διαιτητής έπρεπε παλικαρίσια να δώσει και το ντραμ όχι μια αλλά δυο κόκκινες κάρτες. Οι ξεφτελισμένοι ανά τον κόσμο με τα εσχρά τους και τις μυθοπλασίες όπως παλιά εκεί στη Σαλονίκη εκείνος ο κοντοπίθαρος προεδίσκος μπήκε με το πιστόλι στον αγωνιστικό χώρο λες και ήταν στο βαρδάρι Ταντάλου μεριά στα λαμαρινάδικα. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Με τρανό αντίχειρα να πάρουν το πρωτάθλημα. Φυσικά το ρημάδι χρήμα έχει τον τρανό λόγο. Άσχετα ο αντίπαλος είναι καλύτερος στην τρίπλα. Έτσι μιλημένα και γραμμένα τραβά μια κλωτσιά στου καραγκιόζη του γάμου και ύστερα τσάκωσε το ξερό του το καρκάνι. Μας βγαίνει τώρα η γριά και έχει συνάψει φιλίες με την Τουρκιά. Τότε σας συστήνω μίστερ αλλάξτε και το όνομά σας και από τραμ γίνεται Τραμίσογλου. Σας ταιριάζει τα μαμ. Αφήστε τελικά ούλα τα ογλου και τα ημάμ μπαλτί, τσακώστε καμιάς γελάδας μπούτι και αφήστε μας στο δικό μας πολιτισμό. Μας στάνει ένα τσουβάλι τρέβλα με λίγο λαδόξυλο και μια αλμυρή λιπαριά. Το χειμώνα λίγα τραχανά και ένα τρυπητό κάστανα, ναι αγαπητοί μου τραβαδούρη, όπου έρχεται κατάκτηση Νικορδά στην Κύπρο και δεν λέει να κάνετε κατά σε πέρα. Ως πότε σατανάδες θα βρίσκεστε στο κατηραμένο ΝΑΤΟ και θα το παίζετε τρανή συμμαχία και τσάρκα μπουρδέλο, ερωτώ σας ουγλού, enough is enough. Ανοιχτά πια στην πατατογανιτή, μιας και την έχει τσακώσει η λόξα, να μας καβαλήσει το ξεσαμάρωτο γαϊδούρι και θα κάνει ανέχητα κότσια, ας σβήσει όλα τα ελληνικά της επιστημονικής, τα ελληνικά της αγροτικής, τα ελληνικά της ιχθυοτροφίας, τα ελληνικά του διαστήματος, τα ελληνικά της φαρμακευτικής, τα ελληνικά της μαθηματικής και ύστερα ας κάμει κατά σιαδό να κρίνει τι ερωτώ, με τι οπίστια θα έρθει στην πλατεία να αναφωνήσει το τρανό έβρικα. Τότε θα σταματήσει η κοινωνία να έχει πρόσβαση επικοινωνίας και το μέλλον θα μείνει θαμένο στα αμπελοχόραφα. Τελικά σαν τι θα πράξεις Παυλίνα, μάθετε να αντιρλικώνετε και τη σπανακοπίτα, τη σπάλα, τα κοντοστούβλια για ουρτοσκόρδια και μιλιτζανοσαλάτα, ντολμάδες και γλυκό σικάκι. Αν όλα αυτά σας εμποδίζουν ως προς το ζήν ή και την ανάπτυξη της χώρας, κοιτάξτε παραπίσω ποιος ήταν αυτός που έφκεσε τόσο τη βιομηχανία,
τα έργα της σιδηροδρομικής στα Ψαροκάικα και εσείς ψήνετε τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Καλά θα κάνεις να αφήσεις τα της πολιτικής και τράβα στο θεραπευτήριο της καλογερικής. Γράψε και κανένα τροπάριο, αλλά εκεί θα χρειαστείς γνώση αρχαίας ελληνικής και βυζαντινή μουσική. Τελικά θα μείνεις ανεπίλεκτη μαθήσεως ψάχνοντας γιάδια κοσερβοκούτια, όπως τώρα καλή ώρα εκεί στη στράτα του Πραχράν. Εξαφάνισαν τον κόσμο, άδειασαν τα μαγαζάκια, δεν έχει μέρος για στάθμευση. Έτσι άλλοι καρπόθηκαν κάπου, αλλά βρήκαν σταθερότητα. Τώρα και εκεί με τα τρανά ενοικιοστάσια το κόστος όχι μόνο βαραίνει στα νοικοκυριά, αλλά και το ενοικιοστάσιο πήρε άνοδο χωρίς λογαριασμό του ξενοδόχου. Έτσι και εκεί θα υπάρξει κατάδυση και θα λήξει στα αζήτητα. Λεμαργία τρανή και θέλωση από τη μίγα αξούκ. Σκεφτείτε το καλά. Κάλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι. Άμα ο κόσμος κάνει κατά σιαπέρα, δύσκολο να τον γυρίσεις πίσω. Εξάλλου οι Ευρωπαίοι λίγοι δεν έρχονται. Τα νεαρούλια άλλη πάστα, άλλη τροφή ζωής. Τα κοντινά κρατήδια δεν έχουν τάση αλυσβερίσει. Δεν σου κραίνει, δεν χαμογελάει και τα ματάκια του είναι όλο ζερβά. Μας γράφει ο Λοβέρδος κάτι μακροσκελή, αλλά δυσανάγνωστα, καμιά μα καμιά προσδιαγραφή για τον ελληνισμό. Ήδη χάσαμε το καραβάνι της Καμήλας και μείναμε στην Αχανή έρημο. Την εποχή όπου ήταν το τρανό φάσμα του ελληνισμού, το αγνοήσατε παντελώς. Μια μεθυσμένη ανάξια κοινωνία, χωρίς αρχηγό, παρά αφήσετε το παπαδαριό να νικατώνει τα σκόρδα. Δημιούργησαν στανοτόπια με πολλά σκλιά, όπου τρωγόταν ποιος θα έχει το σταυρό και ποιος το θυμιατό. Από προξενήτρα τίποτα πια το σωστό. Δεν είχαν ούτε ένα κομπιούτερ, αλλά που τους έχανες, που τους έβρισκες, πρώτο τραπέζι δεξά. Οι ώρες λίγες και όπου να πας ήταν πια αργά. Την επομένη ξανά μια τυπική υπογραφή χρειαζόταν δεκαπενθήμερο και το κόστος τεράστιο. Εν Ελλάδη ήταν 10 μεταλλικές, εν Αυστραλία 300 το μαλλί, δολάρια of course. Από μάθηση και από σχολείο εκεί ήταν το έλα να δεις. Μανιά

παντός ταγματαρχίσκος, αν και αγράμματος, έστειλε βιβλία δωρεάν για τα Ελληνόπουλα. Τι γίναν, ερωτώ. Τα εμπορεύτηκαν οι τότε καθήμενοι στα Μαλακά. Στείλαν λέει και δασκάλους, αλλά παίζαν μπουρλότο στη Μπαν και στη Μακεδονόφσκη. Έτυχε να ζητήσω ένα βιβλίο, πετάχτηκε κάποιο τερατούργημα και μου είπε «Δεν μπορείς, αυτά λεθάρθουν τα πηδάκια εδώ να διαβάσουν». Ποτέ δεν πάτησε νεαρό παιδί και είμαι σίγουρος ότι δεν γνώριζαν περί βιβλιοθήκης της Παν και Μακεδονόφσκη. Τα κύμνια της τότε δεξιάς όπου βύθισαν το σκοτάδι των Έλληνα του εξωτερικού. Κάπου κάποτε μου συνάντησε μια δασκαλίτσα, σταματημό δεν είχε. «Θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα πούμε, θα ζωντανέψουμε». Πήρα το Βασίλη και πήγα μια συνάντηση 40 λεπτών. Τρεις δασκαλίτσες και ο διευθυντής. Μια φορά το μήνα θα έπαιρνα με το αυτοκίνητό μου ένα ή δύο μαθητούδια με δικό τους πρόγραμμα. Αν τους είδατε πουθενά να μου τηλεγραφήστε. Μετά από αυτό φίλος και μη εξαιρεταίος κάνει μια πρόταση σε άλλο σχολείο. Φίλος του ο διευθυντής. Εδώ το αποτέλεσμα τρισάθλιον. Ούτε ένα τηλεφώνημα. Για την τιμή των όπλων. Μια καλημέρα. Έχασα πάσα ιδέα και γενικά στο παρικιακό γίγνεστε στους γράφοντας στην πλάκα με το κοντήλι, οι ταλαντούχοι του διαστήματος θα πάνε στο φεγγάρι. Εδώ στα 100 χιλιόμετρα δεν κατάφεραν τα τρένα να πάνε τον κοσμάκι πίσω στα σπίτια τους και να φάνε μια σουπιέρα τραχανά. Ένα χάος επικρατεί στους σταθμούς και άδεκα καρτερούσαν την επιστροφή. Το τρένο όχι Αθηνών Λαμίας αλλά στα κοντινά έμεινε ακίνητο. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Έτσι μια χούφτα καλώδια ανήκανα να δώσουν κίνηση. Αυτοί είμαστε. Και εκεί κάτω στη Γάζα τα κατηραμένα έχουν ρημάξει τον κοσμάκι. Τώρα πήγαν και στην πόλη του Ογλού και θα πούν για τα αεροπλάνα και τους υποθαλάσσιους κορκοδίλους καταστροφής. Ξεφτύλες, ανυπρόκοποι και ψευτοπαλικαράδες πλανητάρχηδες. Τελικά ερωτώ, αξίζει ο κόπος στα τόσα των ημερών μας της ψεύτικης μέρας και της τρανής νύχτας να βρίσκεται στη στράτα χωρίς να μπορέσεις να γυρίσεις το φτωχικό σου? Θα χαθούμε στο ίσιωμα και οι καμήλες θα παραμείνουν χωρίς σανό και είδωρ. Θρησιά 855 στα μεσαία κύματα, Δευτέρα βράδυ και χειμωνιάτικα 8 με 10. Αναμένω τζάκι και χωρίς χιόνια στο καμπαναριό, αλλά κοντά με τον Παπαϊωάννου, τον Βασίλη Παπαϊωάννου. 94-19-83-77, 94-19-01-55, μείνετε κοντά μας, καθώς απέναντί μου είναι ο αγαπητός Κώστας Βασιλείου και θα τον καλωσορίσουμε σε δευτερόλεπτα μετά από ένα άσμα ασμάτων.

0: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
1: A 3CR supporter.
2: Πάρα πολύ ωραία. Κώστα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα σου.
3: Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα.
2: Έφαγες κάστανα?
3: Όχι, δεν έφαγα. Έφαγες εσύ, έψησες.
2: Κοίτα, τα κάστανα τα έχουν κάνει μια εξευτελιστική, θα έλεγα, διδαχή. Γιατί εμείς στο χωριό μεγαλώσαμε με τα κάστανα. Όταν τα μαζεύαμε, πήγαινε ο πατέρας μου στο λάκο, ποτάμι,
3: ναι,
2: και έφερνε λίγο άμμο. Έφτιανε ένα τετράγωνο κασόνι, έριχνε την άμμο και έβαζε τα κάστανα, τα οποία κρατιόταν μέχρι 2 μήνες φρέσκα. Εδώ τα φέρνει, ποιος τα φέρνει δεν ξέρω, ποιος κόπανος, τα αφήνουνε έξω στα μαγαζιά, τα οποία είναι καλύτερα να πάρεις μια πέτρα, θα είναι πιο φρέσκια, ναι, παρά τα κάστανα. Είχα πει μία που πουλάει εκεί πέρα σε ένα μαγαζί, τη λέω το βράδυ να τα βρέχεις με ένα από αυτά τα μπουκαλέλια.
3: Ναι.
2: Μου λέει γιατί. Τη λέω γιατί κρατάει, σκληραίνει, η πέτσα σκληραίνει, ξεραίνεται.
3: Mm-hmm.
2: Αν το πάρεις στο σπίτι, μου λέει δεν ξέρεις εσύ. Τη λέω μαντάμ, εμένα μη μου λες για κοθόνια, γιατί μεγάλωσα με τα κοθόνια. Αλλά εσύ το μυαλό σου όχι δεν κόβει, αλλά δεν παίρνεις και από γνώση, από μάθηση.
3: Κάποτε στη γειτονιά μας ήταν μία που είχε αγρότημα με κάστανα και έφερνε, αγοράζαμε από αυτή και ήταν πολύ φρέσκα, ήταν
2: όταν
3: ωραία.
2: Όταν πας στο, να τα πάρεις από εκεί που είναι οι καστανιές εκείνη την ώρα, μέσα σε μία ώρα, 2 ώρες, εντάξει, είναι φρέσκα. Όταν τα αφήσεις όμως έτσι σε ένα ντουλάπι για 5-10 μέρες, ξεραίνονται. Άραγε δεν γίνονται. Και μετά πρέπει να ξέρεις να τα ψήσεις. Ανοίγαμε τρύπες σε ένα ντενεκέ και το βάζαμε στη φλόγα, σε φλόγα, πρέπει να έχει φλόγα για να ψηθεί το κάστανο. Μόλις γινόταν το κάστανο, ψινόταν, τα καθαρίζαμε και τα τρώγαμε. Αλλά να είναι φρέσκα. Για να είναι φρέσκα πρέπει να έχει υγρασία.
3: Μου άρεσε που και στην Ελλάδα όταν ήταν η εποχή, αυτή που έτυχε να είμαι εκεί εκείνη την περίοδο, που πουλάγανε στους δρόμους, ναι, όχι μόνο κάστανα, και τα,
2: ναι, κάτι δίποτε, ναι,
3: με καλαμπόκι που, ναι, ψένουνε στο δρόμο και τα αγοράζαμε, ωραία ήτανε.
2: Κοίτα, σου είπα ότι είναι καλό, αλλά να είναι να τρώγεται. Άμα είναι ξερό και θέλεις σφυρί να το τσακίσεις, ευχαριστώ. Τι είπε αυτή στα αγγλικά εδώ πέρα, τι ήταν, τι συζητούσανε?
3: Για την απογραφή.
2: Αυτό θα
3: γίνει
2: στα
3: ελληνικά ήταν.
2: Ήταν στα ελληνικά, δεν κατάλαβα τίποτα. Λοιπόν,
3: οπότε θα
2: η απογραφή
3: γίνει,
2: πότε θα γίνει, τον Αύγουστο.
3: Τον Αύγουστο, τον, ναι, Αύγουστο, οπότε θα μάθουμε περισσότερες πληροφορίες, γιατί θα στείλουν τα έγγραφα με το ερωτηματολόγιο σε κάθε σπίτι.
2: Μάλιστα.
3: Ώστε να κάνουν την κατάλληλη στατιστική.
2: Αυτό δηλαδή είναι μια εργασία για ανθρώπους που λένε οι παχές γάτες κάνουν αυτή τη δουλειά.
3: Είναι απλά για να δούμε πού βρισκόμαστε σαν έθνος, όπως κάνουν όλοι παγκοσμίως,
2: δηλαδή,
3: μια απογραφή. Να
2: όλα
3: ξέρουμε
2: μου τα χρόνια που κάναν απογραφές εδώ, ποτέ δεν είδα καμιά έτσι πραγματικότητα, καμιά αλήθεια.
3: Πάνω κάτω είναι, βρίσκεται.
2: Δηλαδή λέει πόσοι είμαστε, πόσοι γεννηθήκαν και πόσοι,
3: πόσοι γεννηθήκανε, πόσοι πεθάνανε, ναι, πόσος κόσμος
2: και τι,
3: υπάρχει
2: και τι, και
3: στη συγκεκριμένη ημερομηνία, ναι, και συγκεκριμένη ώρα,
2: ναι,
3: πόσοι βρίσκονται εκεί που βρίσκονται
2: και τι
3: βγάζεις, στο έθνος.
2: Και τι βγάζεις με αυτό, Κώστα, με αυτή την εργασία?
3: Το συμπέρασμα ανάλογα. Μπορεί η κυβέρνηση να καταλάβει πόσοι είναι οι ηλικιωμένοι που θα χρειάζονται κάποιες υπηρεσίες, οπότε να κανονίσουν πόσα χρήματα θα χρειαστούν να χρηματοδοτήσουν τον κατάλληλο πληθυσμό. Πόσα μωρά γεννιούνται, άραγε θα χρειαστούμε τόσους παιδικούς σταθμούς.
2: Αχα,
3: ή
2: μπράβο,
3: διάφορα.
2: Καλά είναι.
3: Είναι πολλά στοιχεία που παίρνουν από αυτά.
2: Προσωπικά εγώ, Αυτό είναι που λέει, που λέγε ένας παππού στο χωριό. Αχ, παιδί μου, αυτό είναι κουτουρού χαβά.
3: Κουτουρού χαβά. Δηλαδή, το οποίο δεν γνωρίζω, αλλά...
2: Από μια περίπτωση, παραδείγματος χάρη, όλες αυτές οι καταγραφές και όλα αυτά τα ντοκουμέντα, ωραία, πολύ ωραία, αλλά είναι η απλότητα που μπορούσε να γίνει και συγκεκριμένα σε κάθε, παραδείγματος χάρη, μικρές περιοχές, Γουόβερλι, Περάν, Μπράνζουι, Κόμπουρ, ξέρω τι, γνωρίζουν οι δημαρχίες πόσους ανθρώπους έχουν, πόσους γέροντες και πόσα αυτά. Τώρα αυτό είναι ένα χρονοβόρο θέμα και ένα πολυέξοδο θα έλεγα, γιατί αυτοί που γυρίζουν με μια τσάντα και τις παίρνουν αρκετά λεφτά.
3: Μπορεί να είναι όπως τα λες, αλλά νομίζω ότι πώς θα κανονίσεις, ας πούμε, εσύ τον οικοκυριό σου στο σπίτι.
2: Το ανάλογα με το κανονίζει η οικογένεια, με τα άτομα, ο
3: ακριβώς,
2: πατέρας, η μάνα.
3: Οπότε θέλεις, ναι, να δεις πόσα άτομα ζουν σε αυτό το σπίτι, πόσο κρέας θα χρειαστεί για να φάει όλη,
2: γιατί,
3: η οικογένεια.
2: Γιατί πρέπει να ξέρει αυτός πόσο κρέας θα φάω εγώ.
3: Όχι, το απλοποίησα. Ναι. Σαν έθνος, ναι, θέλουν να ξέρουν πόσα παιδιά υπάρχουν στην Αυστραλία, πόσοι ηλικιωμένοι άνω των 65 χρονών υπάρχουν στην Αυστραλία.
2: Σωστά.
3: Να ξέρουν πόσοι είναι που εργάζονται και πόσοι
2: που
3: δεν εργάζονται.
2: Πόσοι κάθονται, πόσοι τεμπελιάζονται.
3: Να κατατάξουν την, ναι, κατάλληλη χρηματοδότηση στο κατάλληλο τμήμα.
2: Ωραία. Εντάξει.
3: Κατάλαβες.
2: Να πάρω πίσω τη σκέψη μου, ότι θα την κρατήσω για μένα και θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. 9-4-19-83-77. 9-4-19-01-55.
3: Να πούμε και τα χαιρετήματα και στον κύριο Γιώργο και στον κύριο Χρήστο.
2: Ναι.
3: Πήραν τηλέφωνο.
2: Ωραία, να τους ευχαριστήσουμε. Σε όσους φίλους παίρνουν τηλέφωνο, τους ευχαριστούμε εκ προτέρων. Και τι άλλο, ένα μουσικό διάλειμμα, ένα τραγούδι, το αφιερώνω στη φίλη μου την Κατίνα, να είναι πάντα καλά.

0: που βρισκόμαστε.
1: Οπότε πάμε να πούμε λίγα λόγια για τον στρατή Μυριβίλη.
0: Μάλιστα.
1: Ο άνθρωπος που πέρασε μέσα από τις πιο σκοτεινές διαδρομές του ελληνικού 20ου αιώνα και τις μετέτρεψε σε λόγο, είναι ο Μυριβίλης. Στα χρόνια που ακολούθησαν βρέθηκε μέσα σε μεγάλες ιδεολογικές συγκρούσεις της εποχής του. Όμως ο Μυριβίλης δεν έγραψε... Μυριβίλης, συγγνώμη, με ύψιλον. Ναι, όμως ο Μυριβίλης δεν έγραψε μόνο τον πόλεμο, έγραψε και τον απόϊχό του, τον άνθρωπο μετά τη θύελλα, τον λαό μετά την καταστροφή, τη μνήμη που δεν λέει να σιωπάσει. Ολόκληρη ιστορία έγραψε. Ο Μυριβίλης, ξέρεις, έχεις διαβάσει καθόλου βιβλία ή το λόγο του πουθενά?
0: Διάβασα ένα πολλά χρόνια πίσω και δεν θυμάμαι που το έχω βάλει, Κώστα, ήταν καταπληκτικό το αυτό, αλλά βλέπεις ότι καμιά φορά το μυαλό χαλάει τη σούπα.
1: Ο στρατής Μυριβίλης λοιπόν είχε γεννηθεί στις 30 Ιουνίου του 1890.
0: Μάλιστα.
1: Στη Σκαμιά της Λέσβου και φιλολογικό ψευδώνυμο του Ευστράτιου Σταματόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Μια από τις πιο ισχυρές και χαρακτηριστικές φωνές της νεοελληνικής πεζογραφίας. Μια μορφή που δεν έγραψε από απόσταση, αλλά μέσα από την φωτιά της ιστορίας. Οπότε ο στρατής Μυριβίλης, λοιπόν, έζησε στον ελληνικό 20ο αιώνα, περνώντας κυριολεκτικά διαπυρός και σιδήρου. Στα χαρακόμματα των Βαλκανικών πολέμων, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μικρασιατική Εκστρατεία, δεν στάθηκε απλώς παρατηρητής, στάθηκε παρόν και από αυτήν την παρουσία γεννήθηκε η γραφή του σκληρή, καθαρή, ανελέητη απέναντι στην ψευδέστηση της δόξας. Αυτά είναι τα λίγα λόγια για τον κύριο Μυριβίλη. Αλλά τέτοιες μέρες... Λοιπόν, δεν τιμούνε απλώς έναν συγγραφέα, τιμούνε έναν άνθρωπο που πέρασε μέσα από τις σκοτεινές αυτές διαδρομές του ελληνικού 20ου αιώνα και τις μετέτρεψε σε λόγο. Γι' αυτό το είπαμε ξανά.
0: Ήταν καταπληκτικός από λίγα πράγματα που είχα ακούσει φυσικά σε μια διάλεξη στην Ελλάδα όταν πήγαινα ταξίδια. Καταπληκτικά πράγματα, αλλά βλέπεις, Κώστα, ότι εδώ, σε τόσο μακρινή χώρα, έχουμε μείνει πολύ πίσω από τέτοια συγγράμματα και από τέτοιους ανθρώπους. Mm-hmm. Μάθαμε με τα έρμα αυτά τα καφενεία και τα μπουρλότα και τις κλωτσιές του ποδοσφαίρου, τα οποία και αυτά έγιναν ξεφτύλα με άλλα λόγια. 9-4, ναι.
1: Όταν εμπλέκονται πολιτικοί, αυτό εννοείς?
0: Όχι μόνο πολιτικοί, είναι πολλοί άνθρωποι εμπλεγμένοι σε τέτοια παιχνίδια και είναι στοιχήματα με μεγάλα λεφτά και πληρώνουν φυσικά έναν κλωτσαδόρο, τον πληρώσαν, ξέρω εγώ πόσο, 200 εκατομμύρια. Μα δεν ήταν μόνος του, δεν παίζει μόνος του. Οι υπόλοιποι 10 τι κάνανε στο γήπεδο.
1: Ο πατέρας σου σου έλεγε πήγαινε να παίξεις ποδόσφαιρο για να φέρεις τα εκατομμύρια ή σου έλεγε πήγαινε σχολείο?
0: Φασόλια βράζουνε.
1: Ορίστε.
0: Ναι, θα βάλουμε ένα τραγούδι και θα πούμε 5 κουβέντες για τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μας βοηθώντας το πρόγραμμα.
1: Θες κανένα συγκεκριμένο τραγούδι?
0: Όχι, έχω τώρα έτοιμο ένα εδώ πέρα.
1: Έγινε.
0: Και μετά θα βάλουμε ένα τραγούδι, εκείνα τα όμορφα, τα ποντιακά.
1: Έγινε.
0: Μείνε κοντά μας.

0: Πάντως εμείς, Κώστα, δεν πρόκειται να πέσουμε να πνιγούμε. Είμαστε εδώ κοντά, διαθέσιμοι για κάθε ερώτημα, πονηρό, ωραίο και βασικά όποιος θέλει κάτι για το πράσινο, ένα είναι το χρώμα, Κώστα, πράσινο.
1: Και τι θα μας πεις σήμερα για τον κήπο, έχεις κανένα νέο γι' αυτό?
0: Όχι,
1: ή θα μας
0: δεν
1: πεις
0: έχω
1: αργότερα?
0: Τίποτα, αλλά μπορούμε να πούμε κάτι αργότερα. Προτού μας προλάβει η ώρα και μας τσακώσουν στα νυχτερινά μας της ώρας, θα ευχαριστήσουμε την ελληνική κοινότητα Μόνας και Περιχώρων, την πρόεδρο την κυρία Άννα Εμμανουήλ, το Σταμάτη Ντούρο, τον Έρικ Νέγρο, την Πόπη, την Έφη και τον Μιχάλη στο 355 Wellington Road στο Mulgrave κάθε Πέμπτη απόγευμα και κάθε Δευτέρα για μεσημεριανό φαγητό με 10 δολάρια. Στάθης Ρομποτής, με τα συναγώνιστα στην αγορά, ψισταριές, μοτόρια υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά, σούβλες, σχάρες, ανοξείδωτες. Καθημερινά στο εργοστάσιο του βρίσκεται στο 34 κάθετος 127 Highbury Road, Μπέργοτ. Στις Κυριακές 8 με 1 στην αγορά του Oakley, Burnwood Barbecues, 98-08-43-17. Αιγαίων Παντοπολίων, στην τρανή αγορά του Πρέστον, Θανάσης και Τζούλη Μανολάς, πανδεσία τροφίμων, ντόπια και ευρωπαϊκά, τιμές ασυναγώνιστες, το μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων, Aegean Παντοπολίων στο Πρέστον. Για ξεχωριστές και όμορφες μέρες, που αλλού στο καφενείο του Ηλία, στο 537 High Street Northcott, 94-89-43-40, μπύρα, αναψυκτικά και ξεχωριστό μεζέ με πολύ αγάπη. Αιγαίο, ένα ξέχωρο Σάββατο στο εστιατόριο του Μιχάλη και Ελένης Γλινάτση, 19 Brunswick Street στο Fitzroy. Κοντά μας με πολύ αγάπη το μαγαζί το Mr. Fresh. Ούλα τα καλά στην αγορά Northcott Plaza. Πρώτο μαγαζί αριστερά κοντά στην πόρτα. Μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ανθρωπιάς και αγάπης, ο ανεπανάληπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας στα ηγέτου Λακωνίας, Δικαιάκος Γιώργος. Υδραυλικές εργασίες, νερά, γκάζια, κάθε εργασία εγκατάστασης θερμοσιφόνο και λοιπά λοιπά με τους πλάμες JNS Arment. Ο Σάββας βρίσκεται κοντά μας στο 04-25-80-65-06. Πέσαν τα τούβλα, σπάσαν οι πασάλι, κανένα πρόβλημα. Νίκος Στεριανός, ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση, παίρνει και τα σκουπίδια. 04-07-14-59-86. Σε μια στεναχώρια, σε μια χαρά, που αλλού η λύση υπάρχει. Ντι Γάνι, Northcott Plaza, Γιώργος Κουκουνάκης, Τάμι Μισαηλίδης. Ένα θαυμάσιο σερβίρισμα στο 94-89-5000. Τα όργανα είναι κοντά μας, με μεγάλη χαρά, αλλά και σε μια λύπη ο ανεπανάληπτος DJ με ξένη και ελληνική μουσική και ο συνθέτης και μουσικός Γιαννάκης Κοτσάκης. 04-07-52-98-38. Παραγγελίες, όχι φυσικά για ζεμπεκές, αλλά ένα κουντουστούβλι, ένα ωραίο τιμπον, που αλλού, μια θαυμάσια εξυπηρέτηση στο χασάπικο του Κοντοκώστα στο 278 Αλφα Χάντιγκ Ντάιλ. 95-62-78-55. Fresh and Bake, το Oakley Κέντρο, χωριάτικος φούρνος, στο μαγαζί 27-28. Παραγγελιά από βραδείς 95-68-06-64. The Fish Inn, Fish and Chips, Κόνο Μακεδόν, στο 511 High Street, στο Mount Waverly. 9807 9313. Και από την πρώτη Φλωρίνης ο αγαπητός Γιώργος Ούζας κοντά μας. Δικηγορικά γραφεία Μωράη Ανάγνιο Βασίλης Παπαστεριάδης στον 8ο όροφο στο 333 Collins Street. 96 00 08 77. Το γαλάζιο πτερίγιο του Όκλη, τα καλύτερα της θαλάσσης, ο Ρίτσα Τζιμ κοντά μας. Πού αλλού στον αγαπητό Σωτήρη για ένα ναι και όχι και οτιδήποτε άλλο έχεις στο μυαλό σου. Στο 5 Όκλη. Κοντά μας για να μας αλλάξει τους λαμπτήρες και μια καλωδιακή γραμμή ο Σταύρος Χατζηγιάννης. 04 11 22 76 33. Το Delish στο Hamilton Place στο Mount Waverly, ο καφές έχει 4 δολάρια. Ο Μάριος βρίσκεται κοντά μας, το μαγαζί γιωμάτο, τιμές εξαιρετικά προσιτές. Delish με το Μάριο στο Hamilton Place στο Mount Waverly. 3 και 3 ζήτα σταθμός εθνικοτήτων 92,3 FM. Πρωινά προγράμματα, Δευτέρα 8 με 9.30 Βαγγέλης Καψάλης, Τρίτη 8 με 10 Διάκο Λαμπρινός Ηλίας, Τετάρτη 8 με 9 Δόκτο Φίφης Γιώργος Χρονόπουλος, Παρασκευή 9 με 10 ο Κώστας Βασιλείου, μιας και ο Αργυρόπουλος Στέλιος απουσιάζει για λίγο χρονικό διάστημα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που βρίσκονται κοντά μας, βρίσκονται κοντά σας. Κώστα, τι έχουμε, έχουμε κάτι να μας πεις ή θα βάλουμε μουσική?
1: Βάλτε κανένα τραγούδι και αν θέλετε να σας πω μια είδηση.
0: Ωραία, ένα τραγούδι και μείνετε κοντά μας.

0: Λοιπόν, από το Αντίβαρο είναι ένα άρθρο που διάβαζα που έχει τον τίτλο, φέρει τον τίτλο «Της φυλακής στα σίδερα είναι για τους δολοφόνους». Και αυτό έχει σχέση με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, αλλά αυτή η μεγάλη δημόσια συζήτηση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου που ομολογώ προβληματίζει βαθιά η ευκολία αυτή που βλέπουν το πλήθος των ανθρώπων που σπέβδουν να τον υπερασπίσουν με πάθος. Αυτός, αν θυμόσαστε καλά, είναι εκείνος εκεί που πριν μιλήσουμε για τον καταδικασμένο, ας θυμηθούμε τους νεκρούς, γιατί αυτό που λέει ότι όλοι υπερασπίζουν τον θήτη, αλλά ξεχνάμε τα θύματα. Οπότε ας θυμηθούμε τον Παύλο Μπακογιάννη που δολοφονήθηκε μπροστά στο γραφείο του. Ας θυμηθούμε τον νεαρό Θάνο Αξαρλιάν, που δεν ήταν καν ο στόχος της επίθεσης, αλλά βρέθηκε στη λάθος στιγμή, στο λάθος σημείο και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του. Ας θυμηθούμε τον Κώστα Περατικό, τον Μιχάλη Βρανόπουλο, τον Νίκο Μποφεράτο, τον Στίβ Σόντες, αλλά και όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, των οποίων τα ονόματα σήμερα αναφέρονται πολύ λιγότερο, έως και καθόλου, από τα ονόματα εκείνων που καταδικάστηκαν για τις πράξεις αυτές. Και γιατί αυτό ίσως το μεγαλύτερο παράδοξο της ιστορίας, ότι τις περισσότερες φορές θυμόμαστε ακριβώς αυτό, τους θύτες, και ξεχνάμε τα θύματα. Οπότε δεν είναι η συζήτηση για το κράτος δικαίου που προβληματίζει. Αντιθέτως, μια δημοκρατία οφείλει να προστατεύει τους θεσμούς της και να εφαρμόζει τους νόμους της, ακόμη και απέναντι σε ανθρώπους που στράφηκαν εναντίον της. Αυτό ακριβώς που τη διαφοροποιεί από τη βία. Όμως η δικαιοσύνη δεν είναι μόνο μία ψυχρή εφαρμογή διατάξεων, αλλά και η συλλογική μνήμη της κοινωνίας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω όλους εκείνους που σήμερα μιλούν με τόση άνεση για την αποφυλάκηση και την επίκεια και τη δεύτερη ευκαιρία, θα είχαν την ίδια απόσταση, την ίδια ψυχραιμία, την ίδια συμπονητική και στοργική διάθεση, εάν η θέση του Παύλου Μπακογιάννη βρισκόταν στο δικό τους, ήταν ο δικός τους πατέρας, εάν η θέση του Θάνου Αξαρλιάν βρισκόταν το δικό του παιδί. Εάν το όνομα που θα χαραζόταν σε μία ταφόπλακα ήταν το επώνυμο της δικής τους οικογένειας. Είναι πολύ εύκολο να είμαστε μεγαλόψυχοι με τον πόνο που δεν μας ανήκει. Αλλά, ωστόσο, θέλω να αναφέρω ότι υπάρχει και ακόμη διάσταση που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Σίγουρα η μετάνοια δεν αναιρεί το έγκλημα και δεν επαναφέρει τους ανθρώπους που χάθηκαν, αποτελεί όμως την ελάχιστη αναγνώριση της ανθρώπινης τραγωδίας που προκλήθηκε και τουλάχιστον το σεβασμό στους συγγενείς των θυμάτων. Όταν ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα εξακολουθεί να αρνείται την ευθύνη του και δεν έχει εκφράσει δημόσια μεταμέλεια για τις ζωές που χάθηκαν, είναι απολύτως φυσικό μια κοινωνία να μην ζητά μόνο να επιτρέπει ο νόμος, αλλά και τι σημαίνει ηθική λογοδοσία. Οπότε η δημοκρατία οφείλει να είναι δίκαιη, δεν πρέπει να εκδικείται, δεν πρέπει να μισεί, αλλά έχει και ένα καθήκον που δεν επιτρέπεται ποτέ να εγκαταλείψει, να θυμάται. Να θυμάται ότι πίσω από κάθε ημερομηνία υπήρχε ένα πρόσωπο. Πίσω από κάθε πρωτοσέλιδο υπήρχε μια οικογένεια. Πίσω από κάθε πολιτική ανάλυση υπήρχε ένα παιδί που έχασε ένα γονιό, μια γυναίκα που έχασε τον σύντροφό της, ένας άνθρωπος που δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του. Η δημοκρατία είναι μεγαλόψυχη όταν δίνει δικαιώματα ακόμη και στους εχθρούς της, αλλά γίνεται αμνήμων όταν ξεχνά τα θύματα της. Οπότε τέλος, το πιο σημαντικό είναι ότι πουθενά δεν αναφέρεται, εφόσον ο κύριος Γιωτόπουλος, ο Αλέξανδρος, δεν έχει μετανοήσει, σημαίνοντας ότι είναι απολύτως συνεπής στις απόψεις και στις πράξεις, που εάν είχε ελάχιστη αξιοπρέπεια δεν θα έπρεπε να δεχθεί καμία χάρη και από ένα σύστημα που τον πολέμησε και δεν του αναγνώρισε ποτέ, πατώντας στην κυριολεξία επί πτωμάτων. Δεν γίνεται από τη μία πλευρά να απαξιώνουμε και από την άλλη να μηδενίζουμε κάτι που μετά να ζητάμε να επωφεληθούμε από τις διαδικασίες που μας ορίζουν. Ποιος ξέρει, ίσως τελικά η μεγαλύτερη μεγαλοψυχία να είναι πολύ εύκολη όταν αφορά ένα σύστημα που κάποιος δεν αναγνωρίζει μέχρι τη στιγμή που χρειάζεται τις διατάξεις, και τότε ξαφνικά η αξιοπρέπεια γίνεται διαπραγματεύσιμη και η συνέπεια απλή λεπτομέρεια. Αυτό ήταν το άρθρο, ήταν λίγο αρκετό αλλά σημαντικό, ότι πάντοτε ξεχνάμε τα θύματα. Και μια που αναφέραμε για το σίδερο,
1: ναι,
0: ήταν μια σοφή κουβέντα των αρχαίων Ελλήνων που λέει, όπως το σίδερο το τρώει η σκουριά, έτσι και το πάθος της κακίας τρώει τους κακούς ανθρώπους.
1: Μπράβο,
0: Κώστα. Τι είπα να πει αυτό? Η κακία δεν είναι ελάττωμα που είναι ένα ελάττωμα που δεν φαίνεται μόνο μιας, έτσι δεν είναι, σε όλους τους ανθρώπους. Οι ανθρώποι όμως που έχουν μέσα τους αυτή την κακία υποφέρουν κάθε μέρα, γιατί θέλουν να βλάψουν όλους τους υπόλοιπους, και σιγά σιγά το πάθος αυτό της κακίας καταστρέφει κάθε καλό στοιχείο στο χαρακτήρα τους.
1: Πολύ ωραία. Ένα άσμα και θα διαβάσουμε το μυθοστόρημα.
0: Εύχομαι να μην σας ζάλισα.
1: Όχι, καθόλου, κάθε άλλο.
0: Ωραία.
1: 9, 4, 19, 83, 77, μείτε κοντά μας.

9, 4, 19, 83, 77. Συνεχίζουμε την ιστορία, την όμορφη αυτή, το όμορφο αυτό μυθοστόρημα. Το μεσημέρι της άλλης μέρας ο Σταύρος μετά το γραφείο πήγε στο νοσοκομείο να πάρει τη Βίκη. Εκείνη είχε σηκωθεί και τον περίμενε. Είχε φορέσει το μοντέρνο φόρεμά της, ένα ανοιχτό πράσινο χρώμα και ήταν χτενισμένη απλά και όμορφα. «Είσαι πολύ όμορφη, σωστή κούκλα», της είπε. «Σε ευχαριστώ, Στίβ», του απήντησε με φανερή συγκίνηση. Εκείνος έβγαλε από την τσέπη του ένα μικρό κουτάκι, το άνοιξε προσεκτικά και έβγαλε ένα κομψό ρολογάκι του χεριού από πλατίνα. Της το πέρασε στο χέρι και της είπε «Σου πάει όμορφα, σου το προσφέρω για να σε συντροφεύει όταν εγώ θα λείπω». «Στίβ», έκαμε κατάπληκτη η Βίκη, «είναι υπέροχο, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω». Ξαφνικά κατέβασε τα μάτια της και έγινε οχρή. «Μα τι συμβαίνει», τη ρώτησε. «Στίβ», του είπε κάπως άτονα, «χθες βράδυ σου φέρθηκα απέσια. Θα μπορέσεις να το ξεχάσεις και να με συγχωρέσεις». Εκείνος είδε την ανησυχία στα μάτια της που τρεμόπαιζαν και της απήντησε με ένα φιλί. «Πάμε τώρα», της είπε και της έπιασε από το χέρι. Μέσα στο ταξί η Βίκη ήταν αμίλητη. Κοίταξε το ρολόι και συλλογιζόταν ότι όσα δώρα κι αν τις έκαναν, αργότερα κανένα δεν θα είχε τόσο σημασία για αυτήν όσο ετούτο το ρολόι. Στην μπιζουτιέρα είχε πολλά και πανάκριβα μπιζού, μα κανένα δεν ήταν τόσο πολύτιμο όπως αυτό το ρολόι. Όταν φτάσαν στο σπίτι, ο Σταύρος έμεινε κατάπληκτος από την υπέροχη διακόσμηση. «Το σπίτι σου είναι όνειρο, συγχαρητήρια», της είπε. «Το σπίτι μας, θέλεις να πεις», τον διόρθωσε. «Ναι, το σπίτι μας», παραδέχτηκε εκείνος και του έριξε εξαστικές ματιές. «Στίβ, σε αυτό το σπίτι θέλω να δώσεις τη δική σου προσωπικότητα. Ό,τι δεν σου αρέσει, να το αλλάξεις αμέσως. Δεν χρειάζεται καμιά αλλαγή. Όλα είναι υπέροχα», είπε εντυπωσιασμένος και κάθισε στον καναπέ. Η Βίκη φώναξε την υπηρέτρια και τη ρώτησε τι έχει ετοιμάσει για το μεσημέρι. Ο Σταύρος την παρακάλεσε να μην του αρνηθεί τη χαρά να γευματίσουν οι δυο τους έξω σε ένα ρεστοράν πολυτελείας. Η Βίκη δέχτηκε πρόθυμα και έφυγε για την γκαρδαρόμπα. «Τι θα πάρει ο κύριος», τον ρώτησε η υπηρέτρια. «Τίποτα, ευχαριστώ», της είπε ο Σταύρος και άναψε ένα πουρο. Η υπηρέτρια υποκλήθηκε τυπικά και έφυγε. Και καθώς βγήκε από το σαλόνι, έκλεισε πίσω την πόρτα. Απάνω που τελείωνε το πουρο, το άνοιξε η πόρτα και μπήκε η Βίκη με το ευγλίγιστο νεανικό βήμα. Φορούσε ένα φόρεμα γυαλιστερό στο χρώμα της φράουλας με μια διπλή σειρά από άσπρες δαντέλες. Ήταν καλοραμένο και τόνιζε τις άψογες γραμμές του κορμιού της. Με τρόπο θαυμάσιο, ο Σταύρος την κοίταξε από τα νύχια ως την κορφή και ξεφώνησε. «Πω πω, όμορφιες, καλέ εσύ θα μας τρελάνεις», και αμέσως την αγκάλιασε σφιχτά στη μέση του. Η Βίκη πρόσεξε το πονηρό βλέμμα του που ήταν καρφωμένο στα θέλγητρά της και το είπε λίγο ναζιάρικα. «Είσαι ένα κακόπαιδο, πάμε τώρα». Ο Σταύρος δεν την απήντησε αμέσως, την κοίταξε σαν να βυθομετρούσε την ψυχική της ευφροσύνη και ψιθύρισε μασώντας τις λέξεις του. «Δε φταίω εγώ που είμαι λίγο κακόπαιδο, φταίει η ντάμα μου που είναι πια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα». Πήγαν σε ένα ρεστοράν, παρήγγειλαν πλούσιο γεύμα και σαμπάνια. Έφαγαν καλά και ήπχαν αρκετά. Ο Σταύρος ήταν τρυφερός και ολόγλυκος απέναντί της. Αγόρασε από μια πολίτρια λουλουδιών ένα ματσάκι με νεξέδες και της το πρόσφερε. Η Βίκη το πήρε στις φούχτες της με ένα μορφασμό ικανοποίησης, ύστερα το έφερε στα χείλη της και το γέμισε υγρά φιλιά. Σε λίγο όμως ο Σταύρος πήρε ένα σοβαρό και αισθαντικό ύφος και της είπε «Βίκη, αποφασίσαμε σε ένα μήνα να παντρευτούμε. Ο γάμος όμως έχει βαριές υποχρεώσεις. Δεν φαντάζομαι να πιστεύεις ότι είναι οπωσδήποτε μια εξασφαλισμένη αυτοκατέβατη ευτυχία. Το νοικοκυριό, τα παιδιά,
αρρώστιες, ευθύνες συνθλίβουν το αντρόγυνο και του δημιουργούν διάφορες ψυχολογικές καταστάσεις. Και τότε φαίνεται καθαρά ότι είναι κάθε άλλο παρά μια εξασφαλισμένη πηγή ευτυχίας. Κατά κανόνα όλα αυτά υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε στη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό θα πρέπει να το σκεφτείς πολύ καλά. Ο γάμος για μένα είναι ένα καταφύγιο στοργής και ζεστασιάς και τίποτα άλλο. Μα ούτε και υπάρχουν πιο στέρεες άξιες από αυτές. Όσο ζευγάρια στηρίζονται σε αυτές τις σίγουρες βάσεις, διατηρούν καλή ισορροπία στην οικογένεια. Αλλά για να στηριχθούν σε αυτές θα πρέπει να διαθέτουν ψυχή από

το ζουν σε πολυθόρυβες μεγάλες πόλεις. Έχουν χάσει ό,τι πιο σπουδαίο και βαθύ έχει ο άνθρωπος, την ψυχή. Δεν θέλω να σε προσβάλλω με αυτά που λέω, μα είσαι πολύ όμορφη, πολύ πλούσια και πολύ ονειροπόλα και φοβάμαι. Εδώ θα σταματήσουμε για λίγα δευτερόλεπτα, ένα άσμα και θα τα πούμε συνέχεια.

Σου τα είπα όλα αυτά για να έχω μαζί σου από την αρχή μια τίμια εξήγηση. Η ανελεκρίνεια και η υποκρισία με εξοργίζουν φοβερά. Αυτά από μένα. Και τώρα η σειρά σου, σ' ακούω, της είπε και την κοίταξε βαθιά στα μάτια. Τα λόγια του αυτά την παρέλυσαν ολόκληρη. Τα χέρια της που κρατούσαν τους μενεξέδες κοκάλωσαν. Η αναπνοή της πήγαινε να κοπεί. Εκείνος είδε την ταραχή της και τη ρώτησε «Σου συμβαίνει τίποτα?» «Ναι, κάτι μου συμβαίνει». «Τι, πες μου, κάνε υπομονή».

υπομονή, θα εξομολογηθώ όλα», του είπε, και το παιδικό της πρόσωπο έγινε οχρό. «Ξέρεις», συμπλήρωσε, «μου είναι δύσκολο, τρομερά δύσκολο να αρχίσω. Θέλω να σου μιλήσω τίμια, ειλικρινά, για να ξεδιαλύνω τα πράγματα, και η αλήθεια με τρομάζει, με παραλύει». «Μη φοβάσαι», της είπε ο Σταύρος, «εγώ θα σ' αγαπώ περισσότερο, αρκεί να μου πεις ολόκληρη την αλήθεια. Δεν στο λέω για να σε συγκινήσω, στο λέω για να ξέρεις πως είμαι έτοιμος να σε συγχωρέσω». «Σε ευχαριστώ», του είπε, και του ρίξε μια οικευτική ματιά. «Θα σου πω την αλήθεια κι ας είναι φοβερή. Δεν τα ήθελα να αρχίσω μια ζωή μαζί σου θεμελιωμένη πάνω στο ψέμα. Γι' αυτό μιλάω τίμια για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου απέναντί σου». Ύστερα βουβάθηκε σαν να είχε υποστεχθεί τις στύψεις της. Στο στόμα της είχε στεγνώσει, της ήταν αδύνατο να αθρώσει λέξη. «Στην υγειά σου», της είπε, για να την αναγκάσει να βρέξει λίγο το στόμα της. «Στην υγειά σου», του απήντησε με ένα αφηρημένο χαμόγελο και ήπια τη σαμπάνια. «Στίβ, στη ζωή μου δεν έχω εργαστεί ποτέ. Οι γονείς μου ήταν πλούσιοι και είχα πάντα ό,τι ήθελα. Χρήματα, φορέματα, μπιζού, αυτοκίνητα, αγάπη και άφθονο χρήμα στη διάθεσή μου. Όταν πέθανε η μητέρα μου ήμουνα 18 χρονών. Ο θάνατός της με έκανε πολύ δυστυχισμένη. Στην αρχή ένιωσα απόγνωση, αργότερα μελαγχολία, αϊπνία και πλήξη. Δεν έβρισκα γαλήνη και καταφύγιο πουθενά. Ο πατέρας μου με έβλεπε μαραμένη και τρελαινόταν. Μια μέρα με πήγε σε έναν ψυχίατρο. Εκείνος με εξέτασε και με μάλωσε. «Δεν ντρέπεσαι να αφήνεις τις φοβίες και τις νευρώσεις να σου καταδυναστεύουν τη ζωή? Είσαι νέα, όμορφη, γεμάτη δροσιά. Διώξε από μέσα σου τα συναισθήματα της μελαγχολίας, του φόβου που σε κυκλώνουν. Την ψυχή, πώς να τα διώξω?», τον ρώτησα. «Με το ξεφάντωμα», μου απήντησε. «Ταξίδια, φλερτ, χορό, ένα σωρό άλλες νεανικές εκδηλώσεις. Γλέντισε», μου είπε, «και δεν είναι κακό αυτό που με πρότεινε». Τον ρώτησα. «Ουδέν κακό, αμυγές καλού», μου απήντησε. «Ας είχα τα νιάτα σου και την οικονομική σου ανεξαρτησία και τα λέγαμε». Στάθηκε για λίγο η Βίκη σαν να πιάστηκε η ανάσα της. Ύστερα συνέχισε. «Η καταπίεσή μου ήταν ενδόμηχη, αβάσταχτη. Δεν ήξερα τι να κάνω, πώς να περάσω την ώρα μου. Ντεμπουντάρισα, πήρα στο τηλέφωνο μια γνωστή μου που άλλαζε τους φίλους πιο γρήγορα από τα φορέματά της. Βγήκαμε μαζί. Ο φίλος της ήρθε με την παρέα του. Έφερε ένα νέο χωρίς καμιά ιδιαίτερη σημασία. Ήταν μουσικός, ήταν καλλιεργημένος, αλλά έδινε την εντύπωση του θηλεπρεπή. Ένα απλό φλερτάκι που αρχίσαμε το σταμάτησα μέσα σε λίγες μέρες. Εγώ ξεχύλιζα από νιάτα, από ομορφιά, και αυτόν θα πήγαινα, εκείνος πονούσε, αλλά εγώ δεν λυπόμουν καθόλου και τον άφησα. Άλλωστε στους κοσμικούς κύκλους που πολλούς θαυμαστές και ημνητές της ομορφιάς μου με πολιορκούσαν, φλερτάριζαν αξιόλογοι νέοι με ανώτερες θέσεις. Στη συνέχεια συνδέθηκα με ένα στάρ του κινηματογράφου, μάλλον από σνομπισμό, αλλά τον εγκατέλειψα και αυτόν. Μετά έμπλεξα με έναν βιομήχανο, έδειχνε ότι ήταν πολύ ερωτευμένος μαζί μου. Ήταν όμως παντρεμένος και ερχόταν μαζί μου όχι από αγάπη, αλλά από τρελό πόθο. Μου έγινε αποκρουστικός, τον έδιωξα γρήγορα. Το δικαίωμα της διαδοχής το πήρε ένας όμορφος αεροπόρος που έδειχνε ξετρελαμένος μαζί μου. Στην αρχή με συγκίνησε. Ήθελα να τον παντρευτώ. Τον είπα στον πατέρα μου και εκείνος δέχτηκε. Δεν άργησα όμως να αντιληφθώ ότι και αυτός απέβλεπε στο κορμί μου και στα λεφτά μου και τον κυνήγησα. Καταλαβαίνω ότι σε προξενώ αναστάτωση. Τον κοίταξε με κάποια ντροπή και συνέχισε. Από εκεί και ύστερα δεν αισθανόμουν τίποτα άλλο από τους άντρες εκτός από τον ενθουσιασμό μιας στιγμής που και το πρόσχερο μεθύσει. Είχα άλλωστε τη σιγουριά της γοητείας, της ομορφιάς, και τους βασάνιζα όλους.
ήμουνα τρομερά αφιλάρεσκη, εγωκεντρική. Ένιωθα ικανοποίηση που τους έβλεπα να σέρνονται στα πόδια μου σαν σκυλάκια. Ήταν όλοι ξετρελαμένοι μαζί μου, αλλά και πώς να μην είναι. Ήμουν μια κοινή θνητή με την ομορφιά μιας θεάς. Ήμουν μια γόησα, μια αριστοκράτησα όμως ψυχή, χωρίς ευαισθησία, χωρίς ψυχή, όπως είπες προηγουμένως. Όταν με χόρεψες νόμισα πως ζούσα σε ένα ατέλειωτο όνειρο. Όταν μου μίλησες στον καναπέ της βεράντας, απλά και φυσικά η μαγική δύναμη της φωνής σου με έκανε να ονειροπολώ σαν μια μικρή ανέραστη κοπέλα. Με αυτά που είπες ένιωσα συγκλονισμό, αναστάτωση. Όταν αργότερα με φίλησες μου κόπηκε η αναπνοή. Δεν ήταν πια δύσκολο να καταλάβω ότι αυτό που συνέβαινε ήταν κάτι πολύ σοβαρό για μένα. Ναι, ήταν κάτι που έμοιαζε σαν μπόρα, σαν καταιγίδα, ήταν η αγάπη. Κατάλαβα ότι ήμουν ερωτευμένη μαζί σου, με κάποια αλλιώτικη αγάπη, βαθιά και μεγάλη, που με υπνώτιζε, που με παρέλυε και από τότε δεν γύρισα να κοιτάξω κανέναν άλλον. Υποτάχθηκα ολόψυχα σε σένα, η ψυχή μου, ο λογισμός μου, η ζωή μου ήταν εσύ. Η πρόσκλησή σου όμως στην εργασία σου με απομάκρυνε από σένα και αυτό έκανε την καρδιά μου να πλημμυρίζει από φερή ζήλια. Πίστευα πως με είχες προδώσει, πως υπήρχε στη ζωή σου κάποια άλλη γυναίκα και έτσι έφτασα στο απονεήμενο διάβασμα. Τώρα τα είδα τα λάθη μου, το διαπίστωσα, ύστερα φυσικά από οδυνηρή πείρα. Εδώ φίλοι και αγαπημένοι θα σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Σταθμός Εθνικοτήτων 9419 83 77.

0: Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται, Βασίλη, κάθε εβδομάδα έχεις έναν που σ' ακούει κάθε πιστά, που λέγεται κύριος Στέλιος, είναι από τα μέρη σου εκεί πάνω προς το Mount Wively.
1: Μάλιστα.
0: Και η σύζυγός του λέγεται Πολυξένη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα που τους έστελα τα χαιρετήματα δεν μ' ακούσανε, οπότε στέλνω τους πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Στέλιο και την κυρία Πολυξένη από το Mount Wively.
1: Χαιρετίσματα λοιπόν από το Θρησιά, από τον Βασίλη και τον Κώστα, και τι άλλο, τι έχουμε μετά?
0: Έχουμε το τραγούδι που σ' αρέσει, που είναι «Σα μαύρα τα χρόνια», είναι ένα ποντιακό.
1: Τα ακούμε.

0: Πώς σου άρεσε αυτό?
1: Ωραίο τραγούδι, Κώστα, πολύ ωραίο. Συγκινητικό. Υπάρχουν άλλα 7-8 τραγούδια σε αυτό το «Πρέπει να βρούμε άνθρωπο να μας τα φτιάσει». Θα τα βρούμε, θα κανονίσουμε.
0: Ναι.
1: Τι κάνουμε τώρα? Κάνουμε,
0: σου άρεσε αυτό.
1: Κάνουμε κλαδεύματα,
0: ναι,
1: στα οποροφόρα δέντρα. Κοντά κλαδεύματα, χειμερινά κλαδεύματα τα λεγόμενα, τα οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε ανθοφόρα μάτια και φυσικά βλαστοφόρους οφθαλμούς. Ψεκάζουμε μετά το κλάδεμα με διάλειμμα γαλαζόπετρα και ασβέστη, αναλογία περίπου μπορούμε να βάλουμε 2 κουταλιές του γλυκού γαλαζόπετρα, 3 κουταλιές του γλυκού ασβέστη σε 4 λίτρα νερό. Υπάρχει η θεοχαλκίνη που είναι έτοιμη, λέγεται κοπέξοξοχλωράιτ, και δεν βάζουμε τίποτα άλλο, μόνο το κοπέξοξοχλωράιτ, 2 κουταλάκια του γλυκού για 4 λίτρα νερό. Κάνουμε ψεκασμούς πρωινές ώρες, 9, 10, 11 το πρωί, οπότε όλο το απόγευμα έχει τη δυνατότητα το δέντρο να ξεκουραστεί, να απορροφήσει το ψεκαστικό διάλειμμα, και βάζουμε, εμπλουτίζουμε φυσικά τα ριζικά μας συστήματα με φόσφορο. Ρίχνουμε ένα απλόχυρο φόσφορο, περίπου ανοίγοντας μια μικρή τρύπα, περίπου 10-15 εκατοστά, ρίχνουμε μια χούφτα φόσφορο και το σκεπάζουμε. Δεν ποτίζουμε, το αφήνουμε τώρα με τις υγρασίες, θα είναι πάρα πολύ καλά για να μπορέσουν τα φυτά μας να αναπτυχθούν και να δώσουν καλύτερα βλαστούς, άνθη και φυτά. Θέλεις να πεις κάτι, Κώστα?
0: Όχι, ήθελα να πω, αν θέλεις να παίξεις άλλο τραγούδι, βρέθηκε ο τρόπος με άλλο,
1: ναι,
0: με λοιπόν, άλλη συσκευή.
1: Τι τραγούδι θα μας αφιερώσεις, κύριε Κώστα Βασιλείου?
0: Το τραγούδι που σου άρεσε, λέμε.
1: Για ποιο απ' όλα?
0: Ψυχή είναι ποντιακό, αυτό,
1: ναι,
0: το ποντιακό. Η ψυχή με σον πόντων.
1: Για να ακούσουμε.
0: Για πάμε.
1: Έτοιμο.
0: Έτοιμο.

0: L'altro sto microfono pagli.
1: Το άνοιξες από εκεί.
0: Το έχω ανοιχτό.
1: Άνοιξε από εκεί. Πάτησες το κουμπί.
0: Πάτησε, εντάξει, δεν περίπτωσε.

0: Αυτό ήταν λοιπόν. Πώς σου φάνηκε
1: πολύ
0: αυτό?
1: Ο Χαράλαμπος ήταν ωραίος. Εγώ είμαι ο Βασίλης και απέναντι είναι ο Κώστας.
0: Βρέθηκε ο τρόπος να κάνουμε.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Θα αφιερώσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Φτάνοντας στο τέλος της απόψινής βραδιάς, Κώστα, ναι. Ήταν υπέροχα, σε υπέρ ευχαριστώ. Και μετά και... το τραγούδι, ναι. Έχεις να μας πεις κάτι για την αυριανή ημέρα.
0: Για την αυριανή ημέρα να το πούμε μετά το τραγούδι.
1: Μετά το τραγούδι.
0: Έγινε.

0: Λοιπόν, το σκεπτικό είναι είσαι υπεύθυνος για ό,τι είσαι. Αν είσαι δυστυχισμένος, είσαι υπεύθυνος. Μη ρίχνεις την ευθύνη σου στους άλλους. Διαφορετικά, ποτέ δεν θα απελευθερωθείς από αυτό. Όταν πια αποδεχθείς όλη σου την ευθύνη, στην ολόκληρά της οριμάζεις.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ για την όμορφη αυτή βραδιά. Ευχαριστούμε τους φίλους που μας πήραν τηλέφωνο.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα.
0: Ναι. Πρώτη τελευταία Δευτέρα.
1: Ε?
0: Την άλλη Δευτέρα.
1: Την άλλη Δευτέρα θα είναι η πρώτη τελευταία.
0: Όχι βέβαια.
1: Anyhow, πάντως όλα θα πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Και ελπίζω να έχεις μια καλή χρονιά. Μια καλή χρονιά.
0: Και εσύ
1: και εγώ
0: να
1: θα
0: έχεις
1: αναπαυτώ
0: καλή
1: στα
0: χρονιά.
1: Ενδότερα του Mount Goverly.
0: Δεν νομίζω.
1: Θα σε παίρνω τηλέφωνο. Μπορεί θα κατεβαίνω να πούμε
0: βέβαια.
1: Ένα χρονικό διάστημα να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλες οι καταστάσεις. Να πάρεις δηλαδή το βάφτισμα του πυρός και να συνεχίσεις την όμορφη αυτή εργασία.
0: Να σε καλά, Βασίλη.
1: Θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι, δύο τραγούδια του Γιάννη Κοτσάκη, του μουσικοσυνθέτη Μουσοργού, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη του.